τρε. Μη λελαγκώσε όλε με τα όλε εγκόλα τα επιτάκη. Αν ξαλτήμεν λάτρο δε καες κόμενε σε κόσια νιάρια. Κολάτρο κακόμεν τα γνήσια νιάρια. Σα κάνει το τσαρκλέο πάμα τρόε πορκούστρα σου λέω όλα.

0: λέγει ρεκί.
1: Κουνετρό ολέπτερ μπιλουγνικά. Ετικ τικ μπαντοκα νικά καμμα λόμπον λόμπον εσάριν. Μαγκάν πακ παϊσρο μπουκά τάλινα. Μπορούμε να κινικό. Σοάπανι κατά σεντί τερ μπιλουγνικό.